ήταν αρτμόρη καλέ κανλέ. Χριστός αν μη ράχπαν λέ. Κοίτα λόχτσα υπ μιλ αρτμού. Τε σαμμάν αρεφ.